0: Los 40. Los 40. Feliz Halloween.
1: Wow. Ο πίσεν δεν οστάσου, αγεώδε. Κομπλέτο καθέλα. Για γιο γάνσα.